0: άνοιγμα τα πτυχία είναι αγάπη των κορών. Τα πτυχία είναι έτσι χουνιλές, ή εθνοκαθοδικά έρευνη να θα πάρει κονκούρτας και κλασικούν και τη Σαμάν, μπορεί να κάνουν χαρμοντισίδα και χαρακούα, παιδιά, να και ο κόβου τσίσουν την κύλης και το χουν λοιπόν. Και αν δούμε αυτό έτσι το μέτ, με χουνχούν, τσίσα ισοδοχές, με χουνχούν και τα ναμίτ, τα κέχρα, τα κτίχτε και άλλα, και ο κέσα κόλα κλίδης. Συνήθως, σε ήσαν και λαχπάς, και λαχπάς σου πάντε και να μην τίποτε μάλα που κουάν τα χαλταχάλι να το κλείσουν οι καλέ για να κάνω χανάω χωρίς να δεις τα κέντς, χωρίς να αν αλλά να έχουν και πληχαστεί να κλείσεις όχι δεν παλεύα αν κάνουν, εσύ αν και να πάνε να κεδάχ σε σιάβει λόγω συγκύλ έδια κονκέπτει κοινέν ούτω να χάσα τη σαλισσία τόχτη και αν να χάσα μαγκέτ της πόβλα δε χαστρήκα ούτ αν τσίγμα μασίου σίγου κουάνκ αν τη καρούνα και ισχέτε κουάνκ ου τσίγουνίν τσίγουνίνα ηλμάν να χνακουάν να βανάν τη κουάνκέ τίγμα κάσα έτσα τη σιό τίγμα κάσα τα χκούλη καρούλη να και ισχάμ τα χούλης της πάταλε τσίγουνίλε της πουνέτχο να σκούπνα και ο κέψης ήξα σημαίνει χούλη Κούλι λυσούν, μηνύμις κανσέλα κούτε, για να σας μεχανάω να χαράν χούλι να βαρκούν να κάνει πέρα βαρτσίες χουσίλ, αράν, αράν, να και άνε, να και δοξίλ, εκαστρίτην, και να φυγεσί ξέρετε χαλάν χαλάν συνάχες, που κανά κούτε, και αν κουάν να κούτε ρε ρέλι ήχον, και άλλα σχομονέ βαρκούν, που κουάν να συναμάν, βαρκούν χουσίλ, να κάνει πέ, να κάνει πέ, Μπορεί να και δάουρι καπέ, άνα και διχάτσα, θα πρέπει να και είσαι ακιάλτο χαρούκο και άλλη ραλάλη χούν πακάλπη και άλλο γερσί του μαρένα χεβά, ο λαχουά, ο μισκακάλα και άντα να γατσούσους να και γερσί του δεδικοπτέ, που το κουανχούλι τα κάνα τα μουχλέ. Βάσε γερσί καουσιά, πάρτε εκού, τσοντσό, πάρχουν αχούν να χέχ, πάρχουν να δούνα και σπακέ, μισούλ, ου τα ράντε τελειά, σπεσιάν, που κάνω και σκανά και χρήδι χέμ, που ένα σκανούτσι κάτσι να και στο χρήν, να ρε να χασιέν. Ένα σπέκλι, ο τα ίντε λιχούν δι καδούλι κι ηλμάν, ούτ να ηλμάν αχκή, σα πτώχ σα λιχούν χούν να χέχα, μονά νησιλά βαλήν, να κουλάκτσι κι μπέλε μπαλτσίς. Αν δι χούν δι καδούν αχκή κοτσέ χέρικίν, κι δίσκλι καδού, καδούλι να ηλμάν, καδούν να κουλμάν, πετιάς, καλά βίκτοπ.
1: Jalakui, komanesh. Amanan sakal. Kuateria wala lupana. Aran ni kesik, aran te tau, aran te kaja. Sakal lakui bar kuan neli kwa kaskap sentro San Benito. Aran kwa ni kawa Mario Sakul de la Cruz. Aran te jere karul stauli moksterah. Malaksik malis anak wakas li shok de luz de juego de caño kwan kepchik na malis komon. Aquí van de ajero, Nactes Pococchak 53 17 97 51 o Canacuizali 31 69 0230. Aguamario Sakul, Nascolticacheruna, Junasquili, Cuetería Guadalupana, Macarichin, Cajuili, Cuanchis, Cayabali, Cuacascap, Centro San Benito, Autnequec, Angela, Clicaipsca, Alcazal, Juan Andrelicután.
0: Matius. Μαντιός εδέν, τα χάτα παντελέξα και καθά σημαίνει κουχούμου να ρελικοχθεί, αν εγώ να μαθέσει τα κεκκομούλη εφυλάλ. nakakot ko na leverikin. Kasi kung hindi na leverikin, so kaya nila is di nakiskayin sa di tungkong si kayin na pwede ka di batis kwa bas bakajek si kwa na itseka at di kakwet tuwin at itseka at di rin ay nakikchante na kwa si kastoyin awanan us dahil manaruto ko ang kalin manaking ka at diyan kaya nga kwa
1: Carnicería Juanita. Carnicería Juanita Natalimán Aranza Estepal San Juan Chamelco. Abanan Salicachil de decir Carnicería Juanita. Utanas cuites chenaque, utes pasere, caruza caldera, caruza calne que la raclo alma del estibeli cuacas. Más estibeli licaslan malagli ac, moya. Abanan esa Carnicería Juanita Rante de Tau Salicachil San Juan Chamelco, cajo Ivana Techanasic. Otarantes quiere machiquintal, machichana, a libra, malachi arroba, le rachleti, van de esnequesta clan. Parte de Tauganas, chilica, chile de San Juan Chamelco.
0: Pantios, con cambien acá quiere las hechas de, y exilana januncia rin, porque na tiene chivis y chasquinas que le baquen, chijunina han. Nakatiena, chalena, nakwan ng kalsik ta kanunsi, sa iskawa na kinkana, kanaw, karoon na siyela sa isyare, chalena, harupo kong konakwan, ng kalsik ka niya retilal, o tinda na kars pala ng kirek de kasrin, mare, uchik ng kalsik kyo chik ang helak, ula o, horasal kutan, yo ko chis pala ng kirek de kasrin, nakakaw siya na, may matyo chik ang kawala ng kila, o, kana kanaw, abanan, Nakachere, nasaklakutan, mukuchal kwanta chikokan, kwanta sila chiyuri chakra, u mukuchal junta akiolesil, na chalta kanumsiri kakrero, kwan kaku chiyuri chakra. O, inakiri chihunile lakiolesil, ta chihunile sutambi tenamit Guatemala, mukuchal kwanta chikokain, ukan bikin alta de la paz, anakachere bi, utipindi karona, karona kanumsi, mukuchal ya que jo canta que ya lo jo cana cuido cuando es de la que es un silo resilan y discaye discanje de pan o tajaba tu sire la esna que es que opción de la cutan la esna que es cutón de la cutan o cana a la patrena que ya se ve así antes que van a quitar si es jadí resilan vas cuando es que el fin no te cogió que cancelar que ya no tomado Utingana kaje bala penkir. Ana ali na kajere. U chena utsna. Kesie, chel kuyak. Tiba po into kwakitsik to takon. Awanan mo me oje kuyak to chak uchik utspan kesere. An chena utsa andi mishtawan isyadan. Okan, okan di. An taka wapin na kuchana po abit. Taka kubitya to shawan na ka andi na na na nungzi na kaurusin debi.
1: Kung kung si sila din na kami siya din. Ah, naan. Kawawit ko. Kanakwi ko, kanakwi. Diyan lang kayo sakal autocar. Autocar na talimon sakal lang sa Liginta Calle. Ut 475 Rochelle Katinamit Coban. Abanan na lang tayo komones. Dekaroon na rak lebele balchich. Mare ani Toyota, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet. Magda Kia Ino Hyundai Honda Isuzu Macaco Slack Aranza Autocar Arante Tau Comanes Arancuan Cajibanak Teche Napaz Cajibanak Teche Carut Sacanarak Levele Balchich Utaran Cocote Esquere Paz Calcuan Ut Carut Esquere Abanan Naruni Geshmokok Salik 46 48 92 52 Autocar Nakesheroi Beni Comanes
0: Pantios. Nakes, chapum, la centra de Tenamis Guatemala, con diputado de Antaba Diego Toledo, para que yo que brindal, la esnaje, la estepale, la saca de peque, la choque, este jocinquil y chixa, el de la gachi, el estopale, la que esta mujer de Castrín, de la cual, porque no, la camaré, no me la conjonal, para que se sale la Olre, Pelebachis, y Naquel harán Santa María de Jesús, harán Antiguo Guatemala, Zacatepeque, harán Keishap, dijo el diputado Juan José Diego Toledo, para que cuando harán Kichora, Chichit, resi bagus nakiana si okay stes sinkuli sto pali sikke de sa tete mala ki pasaje na jeri de uta ese se la pnt na sando una ki kwana i mi hoja si banu man a se siena ya la ki chena a na conquista na la hechka ka ki hatete a ni conquista di ruchile la hecha rehe di de balchis a se siena a se se shaka Kundi Belevalchich, porque yo te chicle mi diputado, puta año siena, caín, Kundi Yochi, si toca gilan, puta año siena, mocona al cututa, literal, yo que lleva, cocana la ocho, corri, bal, chambú, puta hijo, ni bal ruer, reina con calcio, yo que lleva, hacha gilan, reina hasta cuagli, a tinac, reina hasta cuagli, cubanx. Pokan ut na se kula ka kula ni se de publiko pa klete dona se siena ka in ko usa de jo ke shmano ku ko ho kan da da to ina ta ka e ke sa tin to dona sa kwan se ban ka ku ta ba no ma a se siena na se kumel de se siena se kumel la in na ban na ban na ban na ka kere na karuni na ahman ma ko ka ku de jali Ustedes cosin que le con un mate chiqui de cafete, caruban a que shvanu na que minta que chiqui na que está fiesta de bebe machis, hasta que chiqui de que chiqui, a chiqui dice, ut bas chiqui chiris, ut la chico de la al. Ya na con que va a ser hecho de bebe machis, porque na que chiqui, bas chula que coja de bal cajuan, an. Que chiqui de con achina, si na dona chiqui, chicutcuta, chacho, אבנה לשכמון איכה, תנטו נחתה, כוכלך, אנך אינך ונקרבי, תנקרבי כוח הריבל, ותאנך איך כוי נחנקי, שתוך שקיצה את הידי לבעל שיש. אבנה נחתיה נח, תענת מצ'ך ומחור, חיגנך כנאו, כנאו נחון כיף, חצ'ך ונחו לך פייסים, ותיאר כך לסופי, נשאיר לשכמון, עתש איך סליחו נלדה ג'די, מתת חוסי להשתך לשליק לשיקיק ואיך לבטל חוקר כואן אנחנו נמתחנך נקבענו כואן נקשנומתה וכן נשפטה לתוך מקומנת עלינה אחמן שעד שנעוס שעל אותה נען לי תלתו ריבל כואן אנחנו נקשן ואני כואן גרו ככולה תירו נחיו כשילה כביש נחתיאנו עתיאנו כרו תיוקש תחוסים כאילו שיקיקר שריתם
2: Sai di bene che ci vanno a fare che dire. Amanan, poi visto con acquisti scotti in ci dice a me che na che con dove di cancella in. Libro sai jolek cho che re sai cavalli nim la Plaza Magdalena Rincoman ranna runa che lo libele balci si cancella che tu sale un cablal ma la re de cangel mes caus la justicia junta che con te shit salin la tenamit Guatemala arabi na runa che scula carana runa che pasa che ali caru di bele balci stera utaran de cholop che ru chano na che cangelac na cone roi benin kil chichabil chabil salinim la caibal berapaz da tauman zakatzakal si salinim la caibal plaza Magdalena a Rincoman. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surialena que caín cuiritiba, te cuaclesile rirobal, utaranzi bambili caber nasie marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescausla, aran aran aruna. Que paichak arantes culer chichabil chabil cocanacui renacrincates canachima acá de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arabina cuanero y beninquil samarranería juanita si caí baltibaj juan salicail de san juan chamelco.

Κύριε Σαμικίλη Καράδιο, Σαλιχονάλ, Χαίν, Αράνσα, Λαχούν, Καμάλ, Εσκομών, Ματίο, Ματίο, Σερέκιο, Γεσικιλμπάλ, Σελε, Τελέφωνο, Τζεκούνα, Βασταή, Σελε, Τσόλ. Λικουτάν, Ερχουάν, Αξικάπ, Λικουτάν, Ρέλι, Καγχελά, Καναχουάν, Λικουτάν, Μάρτε. Τεντότο, Καγχελά, Τεντότο, Καγχελά, Μικιάλ, ε. Κουάν, Λιασιλά, Λικιο, Γόστο, Ζικίλτα, Κουάν, Λικάουρε, Σίγκρε, Έψαν, Λαχ, Λιτούργια, Σελι, Ερμίτα, Ρενοασιόν, Σάντο, Ερμάνο, Πέδρο, Αράν, Τσικελέου. Αράν, Τσικελέου. Τεβάρο ζηλάν τσαν τεκάμ τσαχλέ σαν τυλχού. Μισλεμπάλ, τσιχουνί τσιχουνί νε καγχελα κερέ, τες κουλαχβίλι λαχεύ τσι σέντρο. Ανά ηλία ζηλάλ, να γε και χατσόλ τσι νομζικίλ, τσοχερέ τσιχουνί λες, λίκουαν και εσύ γιαχτά παρασα λιγούν τσι ναχές λιγούν τσι καλεμπάλ, σας λε χατσόλ, σα λε τσόλ, σα χατσόλ τσι καχουνί λόβιτιάλ, σμάτα νικίλ, ρουσιλά λιχάκου αδιός, αν τσακαλί χουάλ τσαβίλ βιτιάλ, ο γένα και σε τσορχίλ τσοχερέ, τσεχουνί λες, λιγιογέ σιχίλ μπάλ, σα λε τηλέφωνο, Γραφήνα κατακλά να πάλι σε ηλά τσοχή τσοχρέ Μάρτα Ανακουάν Αντενοβιτιάν Σατσινιτσόλ Ο γράφε Ανακουάν τσιος Ματρικίλ Χουνξιάπ τσικλις τσιουάμτσαν Αναστιεβιτιάν Τα κέτσεχ σε ηλίν τσόλ σε ηλί ράδιο τσάου Τσουβανάκε τσιωκίν σου Ματρικίλ Χουνξιάπ τσικλι τσιουάμτσαν Σε ηλά τσοχή τσοχράν Σε ηλίναχε χαράν Κάρλος Κίντο Ρέλε κατεναμίτε ραν κοβάν Σε κουνάβα σε ηλά τσόλ Να μπέχ τσιου κοβέχ Να σάω λε τσόλ Τσι ρισεύλε ραλά λε καχόλ βιτιάλ Πατιός ματιός ήλε χακοδιός Να χοκαίν λε χαματάν βιτιάλε Να κουάν λε χακουτάν λε χασακέν Ανιάν λε χακουά λε χαδιός Ο τσι χουνίλ να ελ τσιούς βιτιάλε Ο γράφος σε ηλά τσοχή τσοχρέ Μάρτα Λεκιός Ματρικίλ, Χουντσιάπ, Τσιγλιστιουάμ, Τσιρούλη, Κουτάνγκ, Ραχάν, Σαϊλά, Τσουχίτσο, Ρέχα, Ο Φελίπε, Ουλιναβέχ, Χαλιπέ, Κοβά, Σατσίντσο, Λουκιάλε. Ο Γράκ Ματίο, Ματίο, Σερέμι, Κουέλι, Βίτ, Νεσπάτσαχ, Λεκιότσι, Χαβικίλ, Χαράνσα, Κάρλο, Κίντο, Αν Σμάρτα.